0: μόστα και μόνο μεγάλο αλμπολάριο.
1: Όχι, εσύ λέει, κύριε, ήταν σε μάλ. Γαρινή, λέει, ούτε και λέει, για μόνο του ήδη.
2: Σι άγγιγον κονενιόμ, τόπο σε μάλ καχάριν πίπιπτη.
3: Λοπόλ.
1: Μα όμα.
4: Εγκουρίν, έρνη μάλ καχάριν πίπιπτη. Μη τα ότο μη γαμάει αγλάουας πυρού ικάου να νάμπωκουμ ναν λεμούρωκ μαϊού αγ απήν.
0: Οχ
2: μας κουσδάν πακαιόν να πίσα να ούσα κασάκον πουκάς καϊάνι αγ αλσάχουν.
1: Μαϊόν, μαϊόν.
4: Ουϊ, ουάου.
2: Siya ko na'y muhulib sa mahal nga aring pipiti. Samtang wapag ini mabaliki sa panimuot ang orihinal nga aring pipiti.
0: Wait, wait, wait. Mukha tawa na sa dagdag ko.